0: να γίνει το δενήτρο στην ίδια με θέμα θέατρο. Ξέρω ότι και εγώ είναι ο χώρα μου, Αργεντίνα, Βενος Αίρο, έχει έμπαιρο ο Άγκα του Ροχόη να ρεκόρια κάνω έντα για Ροχό, Σαν Παύλο. Και τα Λοκάβα και Φαβέ Ροχό. Ας έμπαιρο και εγώ έλα, Ρέινα Κερίδα, αλλά ρε, είσαι εδώ μην ασέα, να είσαι εδώ μην τάσο μιο, ου, πέτσε, ήγηγα, μια μη θέμα το ήλα, ρε, και έλα.
1: Bueno, ya no mira más ahora, y se domina ser los auténticos triunfadores carapegüeños en Voces del Paraguay.